λες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες με τον εαυτό σου αλλάζει

Να περνάνε οι εικόνες κι ό,τι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

Αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνεις στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω, καπνώσει η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο. Κυλάν τα ποτάμια.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα από τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα τ' όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσω.

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά. Θα σηκώσω όλα τα κύματα

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες στα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

έδωσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να με το χαμόγελο.

το ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

όλα παρατημένα ανοιχτά. Ένα ξυπνητήρι θα χτυπά και κανείς δεν θα το κλείνει. Ήρθε το τέλος του κόσμου. Μπήκαν σε κάτι τεράστια επτάμενα κλουβιά και φύγαν να γλιτώσουν. Όσους δεν χώρεσαν, τους σκότωσαν και μείνα μόνος.

0: με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μεν την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

αλήθεια. Θέλω μόνο να σας πω κι εγώ είχα κάποτε μια όμορφη πατρίδα, μια οικογένεια, ένα ωραίο σπιτικό και δυο παιδιά, τον Αμπουλά και τη Σαντίγια. Όλη η ζωή μου ήταν σπίτι και δουλειά, το φαγητό, η προσευχή και η αγάπη, η μόνη βόλτα μου εκεί στην αγορά.

μέσα στον κήπο μου φυτέψει μια ελιά από κλονάρι που μου χάρισε ένας φίλος. Είναι σημάδι μου, είπε, για τη λευτεριά. Είναι το κλάμα μου, είναι αγώνας μου, είναι ο μύθος. Μα ήρθαν αυτοί στην τσέπη σχέδιο κρυφό.

0: Δεν είμαι αλήτης, ούτε σκάρτος πονηρός. Είμαι ένας πρόσφυγας που έχασε τα πάντα. Είμαι ο φίλος σου, ο αδερφός. Και προσπαθώ να κρατηθώ με μια διατσάντα. Είμαι ο φίλος σου, ο αδερφός. Είμαι ένας πρόσφυγας που έχασε τα πάντα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.

Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

στη ζωή σαν το

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Ζου εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Πολύ δανεικά κλείσαν τα στόματα κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα συρτάρια σου

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί αγροατές, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να σας ευχηθώ. Είναι Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226 055 010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτρο Μικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη

το 432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων. Είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Θείας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών, ημέρα σας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την σημερινή μας εκπομπή με ένα σχόλιο του Ιστία News που αναδημοσίευσε η ιστοσελίδα Εδιψιών Δήμος και αναφέρεται στην δημοτική πλάζ των Αλουτρών της Εδιψού. Διαβάζω λοιπόν τα εξής: λίγα μέτρα απέναντι από το Δημαρχείο της Εδιψού και δίπλα στην εγκατελειμμένη δημοτική πλάζ βρίσκεται το ιστορικό κτίριο Καζίνο Εδιψού, ιδιοκτησίας του Δήμου Ιστίας Εδιψού. Ένας χώρος που φιλοξένησε επιχειρήσεις διασκέδασης και εστίασης, φέρνοντας παράλληλα έσοδα στα ταμεία του Δήμου. Και ενώ ακούμε για τουρισμό, εξωστρέφεια, αναπλάσεις και αναβαθμίσεις, τα τελευταία χρόνια ο χώρος βιώνει την πλήρη εγκατάλειψη. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί ο χώρος αυτός να βιώνει αυτήν την εγκατάλειψη. Νομίζω, αγαπητοί ακροατές, πως η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δώσει μια απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

και από την Δημοτική Πλάζα του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού και το ιστορικό κτίριο Καζίνο, τα οποία βιώνουν την πλήρη εγκατάλειψη. Να πάμε σε ένα δημοσίευμα, αγαπητοί ακροατές, σε ένα ρεπορτάζ, θα έλεγα, της εφημερίδας Ευωγική Γνώμη, που αφορά έναν δρόμο στον Κρυονερίτη, που είναι επικίνδυνος. Λέει λοιπόν το δημοσίευμα της Ευωγικής Γνώμης, κινδυνεύουν οι οδηγοί στο χωριό Κρυονερίτης, καταραίει ο δρόμος. Διαβάζουμε τα εξής. Κίνδυνος θάνατος είναι ο δημοτικός δρόμος στο πίσω μέρος του χωριού Κρυονερίτης. Έχει κουφώσει και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να πέσει, προκαλώντας σοβαρά τροχιά ατυχήματα. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή Κοτζιά αδιαφορεί. Ο συγκεκριμένος δρόμος συνδέει μερικά σπίτια με το κέντρο του χωριού. Κάποιοι ιδιοκτήτες μάλιστα δεν έχουν εναλλακτικό δρόμο για να μεταβούν στην κατοικία τους. Το χώμα κάτω από το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό. Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα και με την διέλευση βαρέων οχημάτων, όπως για παράδειγμα με την διέλευση τρακτέρ. Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγα μέτρα πιο πέρα καταραίει και το τοιχείο αντιστήριξης που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του δρόμου. Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, ο τσιμεντένιος δρόμος έχει ξεχαβαλωθεί, λέει η εφημερίδα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, η περιφέρεια έδωσε, μάλλον δήλωσε αναρμόδια και η αστυνομία υποσχέθηκε να μεταβάσει το πρόβλημα στην εισαγγελία. Ενώ η Δημοτική Αρχή του κ. Κοτζιά δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει. Στο μεταξύ, το θέμα πήγε στην Βουλή με ερώτηση της κυρίας Κατερίνας Καζάνη από το Πασόκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας του Κρυονερίτη, ο κ. Δαβίδ Ζουζουλής, δήλωσε στην Ευωγική Γνώμη ότι ο δρόμος θα φτιαχθεί και μάλιστα σύντομα. Αυτά, αγαπητοί ακροατές. Εν τω μεταξύ, μιας και μιλάμε για θέματα και για προβλήματα, και στην Κοκκινομηλιά υπάρχει ένα τοιχείο το οποίο βρίσκεται στον αέρα. Εκεί υπάρχει κίνδυνος για τον δρόμο και μιλάμε για τον δρόμο που οδηγεί στην πλατεία του χωριού, και εκεί κάτι θα πρέπει να γίνει. Και μιας και μιλάμε για προβλήματα, να πούμε ότι και για κάποια πράγματα που γίνονται από την Δημοτική Αρχή, όπως η άσφαλτος που έπεσε αυτές τις μέρες στο Βουτά, και όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για τις οποίες

οποίες είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος από το 2019 στην είσοδο της Κοκκινομηλιάς. Θα προσπαθήσουμε όμως τις επόμενες μέρες να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του χωριού για να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει εκεί.

Εκλογές, αγαπητοί αγροατές, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ πραγματοποιεί η ΕΛΜΕ ΕΒΙΕΣ. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, οι εκλογές θα γίνουν τμηματικά. Έτσι, στις 7 Μαΐου θα γίνουν εκλογές στην Κεντρική και Νότια Εύβοια. Στις 12 Μαΐου θα γίνουν εκλογές για τους εκπαιδευτικούς της Βόρειας Εύβοιας. Και στις 14 Μαΐου θα γίνουν εκλογές στην Χαλκίδα. Και πριν πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πούμε πως παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε χθες ο τρίτος αγώνας ανωμάλου δρόμου ελληνικών με την συνεργασία του Δήμου Ιστίας Ίδρυψου και του Συλλόγου Ασπίδα Ελληνικών.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
3: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

53 λεπτά μετά τις 10. Για σας που τώρα ανοίξατε τους δέκτες των ραδιοφώνων σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Steepers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694 2010 177.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Οι Γιάνκης τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Γερμανία? Πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τσίπρα ξεχασιάρη και Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη φορά έρχεται. Δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Για να δούμε τι λέει εδώ. 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Επίσης από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρού όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων στριμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς στριμούς στο μετρό? Επίσης υπόψη του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, λέει εδώ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών, μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθαργία. Η απάτη Μητσοτάκη με πλαφόν. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαπειλείται, λέει, παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Επίσης, εκεί που τους χρωστούσαν στον αέρα οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου, παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Παραμένουν τα κενά στα σχολεία. Σημαντικά κενά, έχουμε πει επανειλημμένα, αγαπητοί αγροτές, από το βήμα αυτής της εκπομπής, υπάρχουν και στα σχολεία της περιοχής μας, όπως για παράδειγμα στο ΕΠΑΛ ή στο ειδικό σχολείο των Καμαρίων. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Και είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Σπίτι μου 2. Ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Είναι θύματα της αναλγησίας της κυβέρνησης. Πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος παραμένουν αδιάθετα. Λέει επίσης η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στην μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διαφθαρμένο οικοδόμημα, λέει η εφημερίδα. Η παραγωγή σκανδάλων μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία. Επίσης, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ, λέει εδώ η εφημερίδα, με αναγνώριση πλασματικών ετών. Το κόστος εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση. Τα όρια ηλικίας σε ΙΚΑ, Ταμείο 10, Τραπεζών, ΟΑΕΔ, ΕΤΑΜ και Δημόσιο, με πλασματικά, έξοδος με 40 χρόνια και χωρίς όριο ηλικίας για ενστόλους, αναλυτικοί πίνακες για 1,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015, λέει η εφημερίδα, και ο καιρός τρελάθηκε πραγματικά. Είχαμε συνθήκες που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 70 χρόνια τουλάχιστον, τις πρώτες μέρες του Μάη, με χιόνια. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30%, λέει η εφημερίδα. Το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Και επίσης το δίλημα Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γράφει ο κύριος Σκουρής. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτος της είναι τοξικότητα, ισχυρό δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Λέει εδώ 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. Επίσης 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους και 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις. Επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από την Υγή, οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Επίσης, στα Γαλλονόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων, λέει εδώ η εφημερίδα, ο Ρέμος άλωσε την πόλη και κόκκινη κάρτα Τραμ στην νέα ιρανική πρόταση. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Και είναι η τελευταία εφημερίδα που έχουμε για σήμερα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Παναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους να περιορίσουν την πρωτοφωνή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού παγάδας κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Τι έλεγαν τότε, το οποίο αποδέχθηκε και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έλεγαν ότι έκανε συμφωνία με τον Γιούνκερ το 2015 ο κύριος Τσίπρας για τις πρέσπες με αντάλλαγμα να μην έχουμε μείωση των συντάξεων. Αυτό έλεγαν, έτσι. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον Κώστα τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε μαζί τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Ενώ αμέσως μετά τις 10.30 θα επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο τον Μπακιάρη από τον Diablo News και το Evia Goal για να δούμε την αθλητική κίνηση του περασμένου Σαββατοκύριακου.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα στο Radio Estiea είναι 10:05.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 8 λεπτά μετά τις 10 είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron E, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων. Είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών. Ημέρα στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Κώστα, καλή σου μέρα. Καλημέρα από την Πορεία Εύβοια.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα, στον Κώστα Χατζή, στους ακροτές του Ραδιοστία και φυσικά στους φίλους και συγγενείς από το Βουτά. Γιάννη μου, πριν πούμε της πολιτικής, είτε της εσωτερικής επικαιρότητας, είτε της διεθνούς σκηνής, να μου επιτρέψεις να κάνω μια αναφορά στον καιρό. Μετά από 40 χρόνια, ο Μάιος μήνας συνοδεύεται, το 87 είχε παρουσιαστεί σχεδόν 40 χρόνια, το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας του μήνα, για το μήνα Μάιο μιλάω, φανερώνει ότι πλέον έχουμε μπει, ο πλανήτης μας έχει μπει στην κλιματική αλλαγή για τα καλά. Όταν οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή είναι 7 βαθμούς, 7 στο, κινούνται μάλλον στο επίπεδο από 0 έως 7 βαθμούς, όταν ρίχνει χιόνι σε περιοχές όπως και στο Παρνασσό έριξε και εδώ στην Αθήνα στην Πάρνηθα λίγο χιόνι και σε άλλες περιοχές της χώρας, φανερώνει ότι πλέον έχουμε επισέλθει για τα καλά στην κλιματική αλλαγή, το οποίο έχει κινδύνους γιατί είναι εκτός εποχής αφενός μεν και αφετέρου διότι είναι δυσδιάκριτα τα όρια των εποχών. Επομένως, αυτό που έχω να πω είναι ότι πλέον ο άνθρωπος εισπράττει τα επίχειρα των πράξεών του όσον αφορά τη βιομηχανική ρύπανση, όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων, όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και επειδή τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά γιατί ασχολούμαστε με τα στενά του Ορμούζ, καλό είναι να τα θυμόμαστε, διότι είναι μια πραγματική απειλή για την ανθρωπότητα σε βάθος χρόνου και θα τη δούμε μπροστά μας. Αυτό ήταν ένα σχόλιο το οποίο ήθελα να κάνω όσον αφορά τη μεταβολή του καιρού, η οποία από ό,τι φαίνεται μέσα στη βδομάδα θα τελειώσει και θα πάμε πάλι σε τριαντάρια. Δηλαδή από το απόλυτο ψύχος πάμε στην υπερβολική
0: θερμοκρασία. Από τον χιονοπόλεμο θα πάμε στις παραλίες.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα μου επιτρέψεις να κάνω μια αναφορά στα της Μέσης Ανατολής, πριν πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα που είναι γεμάτη από γεγονότα. Σήμερα εντός των ωρών, αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, των επόμενων ωρών, η επιχείρηση Ελευθερία, όπως την ονόμασε ο πρόεδρος Τραμπ, όπερεστεί με θερμινευόμενον ότι θα συνοδεύονται τα πλοία τα οποία θέλουν να περάσουν, τα πλοία τρίτων χωρών, τα οποία θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ από αμερικάνικα πλοία. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο της έναρξης νέας πολεμικής σύραξης. Γιατί μπορεί να απαντήσει το Ιράν απέναντι σε αυτό σε αυτό το εγχείρημα, να το ονομάσω, των Αμερικανών, το οποίο το βάφτισε για ανθρωπιστικούς λόγους ο πρόεδρος Τραμπ. Μπορεί να απαντήσει λοιπόν με νέες και να έχουμε μπλοκή σε νέες πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι επικίνδυνο και δεν ξέρω την έκφασή του τις επόμενες ώρες, διότι εδώ και 15 παραπάνω, μπορεί και 20 μέρες, παρακολουθούμε το θέατρο του παραλόγου όσον αφορά τις δηλώσεις και τις αντιδηλώσεις. Αφενός μεν του πλανητάρχη και αφετέρου της ηγεσίας του Ιράν. Η εγχειρία είναι σε εφαρμογή, όμως είναι τόσο εύθραστη που αναρωτιέται κανείς αν αυτός ο πόλεμος τελείωσε και αν τελικά πρέπει κάποιος να είναι υποχρεωτικά νικητής ή φοβούνται και οι δύο να πούν ότι χάσανε. Και αν τα αγκάθια είναι τα στενά του Ορμούς και το πλουτισμένο ουράνιο, νομίζω δεν πρόκειται να βρουν ποτέ άκρη. Δεν μιλάω για την άλλη εγχειρία στην άλλη πλευρά, στην διπλανή πλευρά, στο μεταξύ Λίβανο. Λιβάνου και Ισραήλ.
0: Στο Λίβανο,
1: η οποία είναι τελείως εύθραυστη. Και η οποία έχει πολλαπλώς ακυρωθεί καθημερινά και θύματα υπάρχουν από τις Ισραηλινές επιθέσεις και ο νότιος Λίβανος μοιάζει σαν μια περιοχή η οποία είναι φιλονικούμενη εδώ βέβαια και πάρα πολλά χρόνια και το επίδικον είναι η απομάκρυση ή η εξόντωση της Χεζμπολάχ, κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, περισσότερο αντίκτυπο θα μπορούσα να πω ότι έχει στο Λίβανο, στο Νότιο Λίβανο, παρά στο Ιράν. Περισσότερο φαίνεται ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε για να εξοντωθεί η Χεζμπολάχ και πολύ λιγότερο για να πιστεί το Ιράν και για τον πλουτισμένο ουράνιο αλλά και για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Εγώ γιατί έχω την εντύπωση, Κώστα μου, ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε για τον έλεγχο των πετρελαίων?
1: Ο έλεγχος των πετρελαίων είναι το επίδικο, σαφώς, δεν το συζητάμε, αλλά θέλω να πω ότι τελικά, επειδή είναι ακόμα δύσκολο να καταλάβει κανένας ποιος νίκησε και ποιος έχασε, εκείνοι οι οποίοι είναι σίγουρα ζημιωμένοι είναι ο Νότιος Λίβανος, όπου οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά την εγχειρία και βέβαια, όπως είπες και εσύ για το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου ήδη έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Και κάποιοι...
0: Εδώ υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες που έχουν κλείσει, που κλείνουν και κάποιες που συμπυκνώνουν ή αναβάλουν δρομολόγια, έτσι δεν είναι?
1: Μία μικρή αεροπορική εταιρεία, Spirit νομίζω λέγεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισε πριν 2 μέρες και 17.000 εργαζόμενοι εσωτερικών κτήσεων νομίζω των Ηνωμένων Πολιτειών και εργαζόμενοι, 17.000 εργαζόμενοι έμειναν χωρίς δουλειά. Αυτό σαφώς αποτελεί προάγγελο το τι μέλη γενέστε στο τομέα των αεροπορικών συγκοινωνιών, των ταξιδιών με το αεροπλάνο, διότι τα καύσιμα έχουν φτάσει σε ύψη δυσθεώρητα. Επομένως, η ενέργεια είναι η πρώτη που πλήττεται από τα καύσιμα, τα πρώτα που πλήττονται από τον πόλεμο αυτόν και βέβαια στη χώρα μας αυτό είναι ορατό. Στην Αγγλία είναι ορατό στις τιμές των καυσίμων, όπου ακολουθούν την ανιούσα συμπαρασύροντας και τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Απρίλιο, η ρίστον παρόδο, έδειξε 4,6% αρματώδη άνοδο, σημείωσε. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα και τα τρόφιμα και οι παροχές, διάφορες παροχές υπηρεσιών, αλλά και όλα αυτά που άπτονται της αγροτικής ζωής, τα λοιπάσματα, οι τιμές τους να έχουν εκτοξευθεί. Και αυτό αποτελεί και μια τροχοπέδια όσον αφορά την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες μας. Άρα λοιπόν ο πόλεμος έχει, εκτός από τις απώλειες από τις ανθρώπινες ζωές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχει και άλλες παραμέτρους που αφορούν την παγκόσμια οικονομία. Και βέβαια έχει θέσει ένα αμφιβόλο την ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Να το τονίσουμε αυτό.
0: Ήδη ανακοίνωσε ο Τραμπ την απόσταση 5.000 στρατιωτών από την Γερμανία. Έτσι, ναι.
1: Είναι μέσα στις σκέψεις τους, ίσως στις σκέψεις τους είναι και πάνω από 5.000. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι το ΝΑΤΟ δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα, η Ευρωπαϊκή Άμυνα επίσης αντίστοιχα ένα ισχυρότατο πλήγμα, και τότε πλέον θα μιλάμε για ένα ΝΑΤΟ το οποίο είναι υπό αμφισβήτηση ευθέως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι σημαντικό και για την παγκόσμια ειρήνη, είναι σημαντικό γιατί το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι είναι ένας στρατιωτικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να ελέγξει κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις. Αν λοιπόν εμφυλοχωρεί η έρηδα, η διάλυση, τότε πάμε σε άλλες διαδικασίες και πολύ φοβάμαι ότι αυτό έχει αντανάκλαση πέρα από τα καπρίτσια μεταξύ του Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Τώρα έχουμε και να κάνουμε και με τους δασμούς. Το 25% όσον αφορά τα αυτοκίνητα που είπε ο πρόεδρος Τραμπ για τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή είναι μια κόντρα, να το πούμε με απλά λόγια, ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Μια Ευρώπη όμως η οποία παράσεται, δεν είναι ενωμένη, και βέβαια και υπάρχει και, και η ανοιχτή πληγή της Ουκρανίας, όπου εκεί 90 δισεκατομμύρια διοχετεύτηκαν πρόσφατα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης της Ουκρανίας και είναι μια ακόμα πληγή όσον αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις, δεν την έχουμε ξεχάσει. Είναι ακόμα πληγή στην ήδη δοκιμαζόμενη ανθρωπότητα.
0: Είναι ο πόλεμος που θα τελειώνει σε ένα μήνα.
1: Είναι ο πόλεμος που έχει κρατήσει 4 χρόνια.
0: Έτσι. Γι' αυτό το
1: και τώρα θα μου επιτρέψει να επιστρέψω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι γεμάτη από δημοσκοπήσεις και από προσδοκίες.
0: Είδαμε μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, όπου δίνει ανεβασμένα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα ποσοστά που έδινε τον Φεβρουάριο. Είναι στο 32,2% από 31,4%. Επίσης το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει μισή ποσοστία μονάδα, από 13% το Φεβρουάριο φτάνει στο 13,5%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8% και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με 6,8%.
1: Ναι, και μάλιστα αυτή η δημοσκόπηση έγινε μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό, των νέων μέτρων, και την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα, που ενδυνάμωσε κατά κάποιο τρόπο το προφίλ της κυβέρνησης. Θα επαναλάβω και το έχω πει κατά καιρούς αρκετές φορές ότι δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι οι φωτογραφίες της στιγμής.
0: Έτσι.
1: Θα το πω για ακόμα μια φορά. Και βέβαια δεν νομίζω ότι τα ποσοστά αυτά που παρουσιάζει όχι μόνο αυτή η δημοσκόπηση αλλά και άλλες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί το κυρίαρχο και το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι η συμμετοχή στις εκλογές, δηλαδή η αποχή, σε τι επίπεδα θα κυμανθεί. Και κατά δεύτερο
0: λόγο,
1: συνήθως
0: τα τελευταία χρόνια η αποχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι.
1: Ξεπερνά το 50%. Και κατά δεύτερο λόγο, αυτή η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος που θα διοχετευθεί.
0: Ναι.
1: Διότι κάποιες φορές αγγίζει και το ποσοστό 18-19% η αδιευκρίνηστη. Στους ερωτώμενους το τι θα ψηφίσουν αν αύριο είχαμε εκλογές.
0: Επίσης τα ποσοστά που δίνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση και άλλες δημοσκοπήσεις είναι στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση. Έτσι.
1: Δηλαδή, άσε που εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν, το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν πρόκειται να γίνουν το
0: Δεν θα γίνουν μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λες?
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και εκτός απρόπτου νωρίτερα από τότε, αλλά ψάχνω να βρω την ημερομηνία και το νωρίτερα από το φθινόπωρο εννοώ, αλλά δεν τη βρίσκω ακόμα. Και δεν λάβουμε υπόψη, θα λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε και εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Και μετά έχουμε τα μπάνια του λαού, τα καθιερωμένα, έτσι δεν είναι?
1: Η οικογενειακή γαλήνη είναι και τα μπάνια του λαού, δεν ξέρω αν θέλουν να τα διαταράξουν. Και τα μπάνια του λαού, τέλος πάντων, είναι η δημοσκοπήση της φωτογραφίας της στιγμής. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι τα υποείδηση κόμματα τα οποία μετρώνται και προσμετρώνται,
0: Μπορεί να είναι 2 ή 3 κόστα αυτά.
1: Δεν ξέρω, διότι ο κύριος Τσίπρας σίγουρα το μανιφέστο το έδωσε στη δημοσιότητα. Νομίζω μέσα στο Μάιο θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είμαστε και αναμονή της κυρίας Καριστιανού για το τι μελγενέθος.
0: Και αυτή λέει ότι μέχρι τέλος Μάη θα ανακοινώσει επίσημα.
1: Ναι, το γρίφος είναι ο κύριος Σαμαράς.
0: Έτσι. Να σου πω τώρα, επειδή λες για τον κύριο Σαμαρά, πρόσφατα φιλοξενήσα στην εκπομπή τον Κώστα τον Μαρκόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είχε περάσει από την πολιτική άνοιξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι επικεφαλής περιφερειακής παράταξης στην περιφέρεια. Μου είπε ότι είναι όλα έτοιμα και ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι στο πλευρό δηλαδή του Σαμαρά.
1: Σεβαστή η άποψή του, θα την έχουμε υπόψη μας και όταν γίνει ό,τι γίνει θα το ανασύρουμε από τη μνήμη μας για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ο κύριος Σαμαράς είναι, θα αντλήσει μάλλον, αν κάνει κόμμα, από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ όμως, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι με επιστολή τους, μεταξύ αυτών είναι και ένας
0: βουλευτής. Πέντε, ο Θανάσης Ζεμπίλης.
1: Της Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Ζεμπίλης, πρώην δήμαρχος Χαλκιδέα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, οι οποίοι έθεσαν στον Πρωθυπουργό τη διαφοροποίησή τους για το λεγόμενο
0: επιτελικό κράτος.
1: Εγώ θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν το καταλαβαίνω αυτό. Διότι νομίζω ότι οι βουλευτές όλων των κομμάτων και μάλιστα και περισσότερο της κυβερνώσας παράταξης είναι στη διαδικασία, συμμετέχουν στη διαδικασία για το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, τα βέλη όλων αυτών που έγραψαν την επιστολή και άλλων που αντιτίθεται αφορούν το Μέγαρο Μαξίμου και ιδίως τον κύριο Σκέρτσο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, θα κάνω μια πρόβλεψη και αν θες να την κρατήσουμε, όταν και εφόσον σκεφτεί να κάνει ένα σχηματισμό για να δώσει το τελικό σχήμα στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές,
0: ναι,
1: νομίζω ότι κάποιους από αυτούς οι οποίοι είναι στο περιβάλλον, είτε στο Μαξίμου, είτε είναι τεχνοκράτες, έχουν υπουργικούς ανθρώπους, νομίζω θα τους χρησιμοποιήσει κάπου αλλού και θα δώσει πολύ μεγάλο ρόλο σε βουλευτές από την περιφέρεια. Θα δώσει δηλαδή υπουργεία με ένα λόγο, διότι κακά τα ψέματα, σε κάποιες περιοχές η Νέα Δημοκρατία είναι αποδυναμωμένη, η κυβερνώσα παράταξη. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ένα σχεδιασμός από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ότι μπορεί να αρχίσει και περιοδίες μέσα στο Μάιο, ιδίως σε περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι στα κάτω της, ας μου πείτε, πει να πω δημοσκοπικά,
0: ναι,
1: για να μπορέσει να το ενώσει το φρόνημα των ψηφοφόρων. Άρα θα βάλει υπουργούς από περιφέρειες που χωλαίνει η Νέα Δημοκρατία και επίσης θα είναι με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές και θα έχει περιοδίες σε ευαίσθητες, σε εισαγωγικά, περιοχές. Όμως,
0: άρα αυτοί που διαμαρτύρονται, Κώστα, και είναι όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας, είναι ότι δηλώνουν παρόν στο ενδεχόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, γι' αυτό το κάνουν, διότι έχουμε και προηγούμενο. Υπήρχαν οι 11, να θυμίσω εγώ, που επίσης αντιδρούσαν με επικεφαλής στον κύριο Κακλαμάνη. Μόλις ο κύριος Κακλαμάνης έγινε πρόεδρος Βουλής, δεν τους ξανακούσαμε τους 11.
1: Γενικά υπάρχει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μια αντίδραση, η οποία νομίζω ότι δεν είναι τωρινή υπόθεση,
0: mm-hmm,
1: και αφορά τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς,
0: ναι,
1: που χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό είναι ίσως μια πίεση όσον αφορά την υπουργοποίηση ή την αξιοποίηση, αν θες, βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αν κάτσουμε και μετρήσουμε ποιοι είναι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί ή υφυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι αρκετοί της κυβερνώσας παράταξης αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν ασκείται μια μορφή πίεσης, κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά και την υπουργοποίηση και τον ενεργό ρόλο κάποιων βουλευτών στην κυβέρνηση.
0: Και είναι και κάτι άλλο, ότι οι βουλευτές, οι οποίοι λένε ότι εμείς πάμε στις εκλογικές μας περιφέρειες, ματώνουμε κτλ., βλέπουν κάποιους από τους υπουργούς ως ξένο σώμα. Διότι προέρχονται από άλλο χώρο, από το χώρο του κέντρου, από το σημαντικό Πασόκ περισσότερο.
1: Ναι, γιατί πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα το οποίο μοιάζει περισσότερο με ένα κεντρογενές Πασόκ παρά με μια δεξιόστροφη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Και όσον αφορά, για να κλείσουμε, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος είναι αδυσόπιτος και περνάει πολύ γρήγορα, παρότι η κουβέντα μας είναι πολύ χρήσιμη και καλή, θα μου επιτρέψει να κάνω ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο. Απογοητευμένος από τον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, όλες μας οι ελπίδες έχουν πλέον εναποτεθεί στην Ευρωλίγκα και στο Final Four, μήπως εκεί κατακτήσουμε κάποιο τίτλο.
0: Στο μπάσκετ,
1: στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, τα συμπτώματα, η παθογένεια του Ολυμπιακού, την οποία την έχω κατά καιρούς αναφέρει.
0: Και μέσα από το βήμα της εκπομπής, το έχεις επισημάνει πολλές φορές.
1: Είναι, ο Ολυμπιακός δεν έχει ομάδα φέτος.
0: Θέλει ανακαίνιση, λες.
1: Ορίστε.
0: Θέλει ανακαίνιση, λέω, λες, από την αρχή.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει γκρέμισμα και ανακαίνιση.
0: Από την αρχή, ε.
1: Πρώτα, θέλει γκρέμισμα και μετά, δηλαδή, από το υπάρχον υλικό πρέπει να φύγουν τουλάχιστον 10-15 παίκτες, σίγουρα. Κάποιοι εξ αυτών παίζουν με πολιτικό μέσο. Δεν μπορεί να παίζουν μπάλα, να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Κάποιοι εξ αυτών παίζουν σίγουρα με γερό πολιτικό μέσο στον Ολυμπιακό.
0: Με δόντι δηλαδή που λέγαμε παλιά.
1: Όχι απλώς με δόντι, με χαβλιόδοντα. Δηλαδή είναι ένας κάποιος που λέγεται Γκαρσία, ο οποίος περιφέρεται στο κέντρο του γηπέδου. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω γιατί τον βάζει πάντα στην ενδεκάδα ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Τώρα πάντων έχει κλείσει τον κύκλο της. Αυτή η ομάδα. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να ανανεωθεί, να γίνει ξεσκαρτάρισμα. Και δεν μπορεί να στηρίζεται στις δάφνες της κατάκτησης του Conference πριν δύο χρόνια.
0: Το πρωτάθλημα θα το πάρει η ΑΕΚ, λες, για να κλείσουμε.
1: Νομίζω ότι έχει την καλύτερη ομάδα και θα το πάρει. Και να πω συγχαρητήρια από τώρα στον Κώστα Χατζή. Διότι αυτός θα είναι τελικά ο άνθρωπος που θα σηκώσει το πρωτάθλημα.
0: Και να κλείσουμε έτσι, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή σου μέρα. Μετά να το πετάξω, να ήταν Θεέ μου η μοναξιά, μια αγκαλιά να... Radio Estiea, 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 34 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνα μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα είναι ο Χρήστος Σοπεκιάρης για να δούμε μαζί την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιτορο Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Στίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αμπάντων, είναι πλησίον του κέντρου υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Χριστό, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα!
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλους και φυσικά καλό μήνα. Ένα καλό μήνα που ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα να αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται στην περιοχή. Mm. Καλοκαίρι έρχεται σιγά σιγά. Ένα Σαββατοκύριακο όμως που δεν ήταν πολύ ευχάριστο, τουλάχιστον αθλητικά, ποδοσφαιρικά μάλλον να το πω έτσι, για τις ομάδες της Βόρειας Εύβοιας. Να τα πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη κατηγορία του νομού. Εκεί να πούμε λοιπόν ότι το μόνο νικηφόρο παιχνίδι ήταν αυτό της Εδιψού. Μια Εδιψός η οποία αντιμετώπισε στο γήπεδό της την Μακρή Κάπα και πήρε τη νίκη με 3-1. Μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα της Εδιψού, η οποία την φέρνει στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 40 βαθμούς. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν τα πήγαν καλά. Να αφήσω τελευταία την αναγέννηση Μαντουδίου για να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ερμής Πηλίου ταξίδεψε στη Δίστο και έχασε με 2-0, ενώ η ομάδα του Ατρόμητου Βασιλικών έχασε μέσα στην Προποντίδα με το Ευρύ 6-0. Έτσι λοιπόν ο Ατρόμητος Βασιλικών, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, είναι η ομάδα που πέφτει κατηγορία δεδομένα με 14 βαθμούς στην τελευταία θέση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε όλη την κατηγορία βασικά, με την αθλητική μάλλον περίοδο, ήταν τελευταίος ο Ατρόμητος.
0: Του χρόνου θα παίζει με την Ιστιαία δηλαδή. Του χρόνου θα παίζει με την Ιστιαία, με τους ωραίους, με αυτές τις ομάδες.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και να πάμε και στο Μαντούδι, το οποίο αν και έπαιζε στο γήπεδό του με την ομάδα του Σταυρού, μια ομάδα που από όσο γνωρίζουμε και από όσο έχουμε πει και άλλες φορές, έχει κυρίως νέα παιδιά, μικρούς σε ηλικία σχετικά. Έχασε λοιπόν η ομάδα της αναγέννησης.
0: 1-8.
1: 1-8.
0: Μεγάλο σκορ.
1: Μεγάλο σκορ και μεγάλη ήττα θα έλεγα λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος, μιας και η ομάδα της αναγέννησης με αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται δεδομένα πλέον στην δεύτερη κατηγορία του νομού. Οπότε θα παίζει και αυτή, όπως είπες πριν, και με την Ιστιαία και με τους ωραίους. Έτσι, και με τον Ατρόμητο Βασιλικών. Λοιπόν, ένα Μαντούδι που πλέον έχει, όπως είπαμε, 21 βαθμούς. Έχασε όποια ελπίδα υπήρχε για να το πω έτσι, να πολεμήσει για αυτό, μιας και είχε μια διαφορά από τον ΑΠΚΟ Δροσιάς, η οποία διαφορά όμως πλέον δεν ίσως και λύτε.
0: Άρα έχασε και μαθηματικά τις ελπίδες της να παραμείνει στην Α αεραστεχνική κατηγορία. Η ομάδα
1: έχουμε δύο αγωνιστικές,
0: ναι,
1: που και να τις κερδίσει 6 βαθμούς, δηλαδή θα πάει στους 27, ήδη η Δροσιά αυτή τη στιγμή έχει 30.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που σου λέω. Επομένως και μαθηματικά τις ελπίδες, τις όποιες ελπίδες είχε μέχρι το προχθεσινό παιχνίδι, τις έχασε. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μείνει κατηγορία.
1: Έτσι λοιπόν, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δύο ομάδες της βόρειο-κεντρικής Εύβοιας θα πέσουν στην δεύτερη κατηγορία και δύο ομάδες θα παραμείνουν σε αυτή.
0: Θα μείνει η ομάδα της Εδιψού και ο Ερμής Σπηλιού, έτσι.
1: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα...

0: συγκεκριμένο πρωτάθλημα και έχει ξεφύγει 20 ολόκληρους βαθμούς από τον δεύτερο Λίλαντα. Mm-hmm. 75 έχει ο Ταμιναϊκός, 55 έχει ο Λίλας Βασιλικού. Μια μεγάλη διαφορά, πολύ σημαντική, κάτι που κάνει πανηγυρικά τον Ταμιναϊκό, όπως είπαμε εδώ και πολύ καιρό βέβαια, πρωταθλητή και την ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τη θέση της στην τρίτη εθνική, όπως λέμε. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε για την δεύτερη κατηγορία.
1: Για τη δεύτερη κατηγορία είχαμε παιχνίδια, δεν τέλειωσε το πρωτάθλημα.
0: Για τη δεύτερη κατηγορία αυτό θα έλεγα, δεν είχαμε παιχνίδια. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει τελειώσει, όπως είπαμε, και τα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε όμως παιχνίδια στην τρίτη κατηγορία, εκεί που την Κυριακή εχθές δηλαδή.
1: Πριν πάμε στην τρίτη κατηγορία, μας είχες πει, Χρήστο, την περασμένη εβδομάδα πως ετοίμαζαν φιέστα στους ωραιούς, η οποία αναβλήθηκε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, για την άνοδο της ομάδας στην στην Β' αριστερική κατηγορία. Αναβλήθηκε όμως αυτή η φιέστα λόγω των δύσκολων καιρικών φαινομένων.
0: Ήταν προγραμματισμένη για χθες 11.30 το πρωί στο αθλητικό κέντρο, στο προπονητικό κέντρο των Ωραιών. Μια φιέστα μετά από πολλά χρόνια για την ομάδα των Ωραιών που φέτος για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, όπως μας είχε πει και στη συνέντευξη που κάναμε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Στεφανιδάκης, ξαναμπήκε στα αθλητικά δρόμενα, όπως λέμε, του νομού και κατευθείαν πήρε και την άνοδο. Μια φιέστα που λοιπόν αναβλήθηκε λόγω των κακών καιρικών συνθήκων και μια φιέστα που ακόμα τουλάχιστον δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα γίνει. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να ενημερωθούμε για το πότε θα γίνει τελικά αυτή η μεγάλη γιορτή ανόδου για την ομάδα των Ωραίων.
1: Πάμε γάμα κατηγορία, όπου εκεί είχαμε αγώνες μπαράζ.
0: Είχαμε αγώνες μπαράζ, Γιάννη. Ήταν οι ομάδες οι οποίες διεκδικούν την άνοδο από την τρίτη κατηγορία στην
1: δεύτερη.
0: Στη δεύτερη. Εκεί λοιπόν είχαμε και το παιχνίδι της δικής μας της ομάδας, της ΑΕΚ Νέου Πύργου, η οποία ΑΕΚ Νέου Πύργου δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
1: Έχασε από την Δόξα Αδερφείων Μεσαπίων 1-2, έτσι.
0: Ακριβώς, έχασε λοιπόν με 1-2, έτσι λοιπόν έχασε την ευκαιρία της ανόδου, μάλλον της διεκδίκησης, γιατί θα είχε ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή.
1: Γιατί λες ότι έχασε την ευκαιρία, αφού θα έχει ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα ένα παιχνίδι.
0: Έχει ένα παιχνίδι η ΑΕΚ Νέου Πύργου απλά και μόνο για την κατάταξη. Για να ποιος θα πάρει την τρίτη και την τέταρτη θέση, μιας και οι ομάδες οι οποίες κέρδισαν εχθές, αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα διεκδικήσουν την άνοδο.
1: Άρα θα διεκδικήσουν την άνοδο η Δόξα Αδερφείων Μεσαπίων και η Αθλόπολης, που κέρδισε τις Κονίστρες 3-2.
0: Ακριβώς, 3-2 κέρδισε η Αθλόπολης στις Κονίστρες. 1-2 λοιπόν η Δόξα Αδερφείων πήρε το αποτέλεσμα από την ΑΕΚ Νέου Πύργου. Αυτές οι ομάδες θα κονταροχτυπηθούν για την
1: επομένως η ΑΕΚ Νέου Πύργου πήγε ακόμη μια φορά στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπια.
0: Εμείς μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΑΕΚ Νέου Πύργου.
1: Τον κύριο Μπαντάνη, ο οποίος τι σου είπε.
0: Κύριο Μπαντάνη.
1: Τι σου είπε.
0: Εντάξει, όπως αντιλαμβάνεσαι Γιάννη, και εγώ δεν περίμενα κάτι άλλο. Μια απογοήτευση, θα την έλεγα απογοήτευση, φυσικά μια απογοήτευση. Είναι η τρίτη φορά που η ΑΕΚ Νέου Πύργου πάει στα μπαράζ. Και δυστυχώς δεν καταφέρνει, όπως είπες, να πιει νερό. Mm-hmm. Η ομάδα προηγήθηκε από το τέταρτο λεπτό, αλλά δυστυχώς στην πορεία ένα πέναλτι ισοφάρισε το παιχνίδι και ένα γκολ μετά από λίγη ώρα έκανε το 1-2. Ένα παιχνίδι που έχασε πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ Νέου Πύργου, Γιάννη. Είχε και δοκάρι αμέσως μετά το πρώτο της τέρμα. Και να πούμε επίσης και να τονίσουμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι πήγε και συμμετείχε ο Βασίλης Ροησέας, ένας ο οποίος ήταν τραυματισμένος, δεν είχε ακόμα αποκατασταθεί εντελώς το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά ο ποδοσφαιριστής ήθελε να συμμετάσχει, ήθελε να βοηθήσει την ομάδα του. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει και σε μεγαλύτερες κατηγορίες και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει αρκετά γκολ. Γενικότερα τα παιχνίδια που έχει παίξει με την ΑΕΚ Νέου Πύργου. Ήθελε λοιπόν να βοηθήσει την ομάδα του. Κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, όμως από ό,τι μας είπε ο κύριος Μπαντάνης, ένιωσε μια έντονη δυσφορία, μια έντονη αδιαθεσία πριν την έναρξη του αγώνα, παρότι ήταν στο γήπεδο, και τον πήγαν.

0: στο κέντρο υγείας του Μαντουδίου για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
1: Είναι καλά τώρα, εντάξει.
0: Είναι καλά, όπως μου είπε ο κ. Μπαντάνης, ο Βασίλης, είναι καλά. Μάλιστα, παρότι ήταν από το κέντρο υγείας, επέμενε και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τα τελευταία λεπτά του αγώνα, μήπως καταφέρει και κάνει κάτι. Και παρότι θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι, έφτασε μπροστά στον γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε η μπάλα να τερματίσει στα δίχτυα. Με την ΑΕΚ Νέου Πύργου λοιπόν να πηγαίνει στα μπαράζ της κατάταξης, για τρίτη και τέταρτη θέση. Όμως να πω εδώ κάτι, Γιάννη. Αν θυμάσαι και πέρυσι, παρότι η ΑΕΚ δεν είχε προκριθεί για να ανέβει κατηγορία, είχε χάσει στο και πέντε που λέμε, όχι στο παραπέντε, είχε χάσει με ένα γκολ που δέχτηκε στο 95. Φέτος, και φέτος μάλλον, ακούγονται πληροφορίες όπως και πέρυσι ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβουν στην δεύτερη κατηγορία και οι τέσσερις ομάδες της ΓΑΜΑ, οι οποίες πήραν μέρος στα μπαράζ.
1: Άρα μπορεί να ανέβει και η ομάδα της ΑΕΚ Νέου Πύργου.
0: Ακριβώς. Αν επαληθευτούν αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες ακουγόντουσαν και στο γήπεδο εχθές που έπαιζε το παιχνίδι της ΑΕΚ, αν επαληθευτούν λοιπόν αυτές οι κατηγορίες, κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ πιθανό, αν το συγκρίνουμε και με τα περσινά γεγονότα, είναι πάρα πολύ λοιπόν πιθανό η ομάδα της ΑΕΚ Νέου Πύργου του χρόνου να αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία και φυσικά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αγωνίζεται, όπως είπαμε και πριν, με Ιστιαία, με Μαντούδη, με Ωρεούς, με Βασιλικά, έτσι. Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ αξιόλογο συμμετοχή ομάδων στη συγκεκριμένη κατηγορία για να δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν τελειώσαμε με το ποδόσφαιρο, πριν πάμε στο μπάσκετ, Χριστό, να πω πως πολλές φορές όταν έχουμε φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή από την διοίκηση ομάδων, ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν έχουν την στήριξη, την βοήθεια των δημοτικών αρχών, των Δήμων. Με βάση αυτό λοιπόν διαβάζω το εξής. Διαβάζω πως έδωσε το πράσινο φως για χρηματοδότηση αθλητικών σωματείων του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άνας ο κύριος Σαπουρνιώτης. Ο Δήμαρχος έστειλε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να μένει πίσω και το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε την χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων.
0: Θετικό είναι αυτό και πάντα είναι θετικό. Οτιδήποτε ενισχύει τις γενικότερες δραστηριότητες μιας περιοχής που μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες είναι και ο αθλητισμός, είναι καλοδεχούμενο.
1: Μάλιστα. Πάμε στο μπάσκετ.
0: Πάμε στο μπάσκετ λοιπόν, Γιάννη, να πούμε εκεί λοιπόν ότι είχαμε τους αγώνες των play-off αυτή το Σάββατο, αλλά είχαμε και έναν εξαναβολής αγώνα, ένα παιχνίδι που δεν είχε γίνει και αφορά την ομάδα του Τελεφριακού, ένα παιχνίδι που έγινε εδώ στο κλειστό της Ιστιαίας, Τελεφριακός Πρωτέας Χηματαρίου, ήταν ένα ντέρμπι, να το πω έτσι, που ό,τι και ένα αποτέλεσμα να είχε δεν θα άλλαζε ουσιαστικά τίποτα σε σχέση με τα play-offs.
1: Τη σειρά απλά των ομάδων, έτσι.
0: Απλά τη σειρά των ομάδων και φυσικά και το πλεονέκτημα των ομάδων που συμμετέχουν στα play-off.
1: Το πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή.
0: Το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα της κάθε ομάδας. Έτσι λοιπόν ο Τελεφριακός με δυσκολία, θα λέγαμε, κατάφερε τελικά να πάρει το αποτέλεσμα 78-77.
1: Άρα παραμένει δεύτερος στη βαθμολογία και έχει και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η τετράδα στην ΑΕΣΚΑΣΕ είναι ο Αστέρας Αλιβερίου με 44 βαθμούς. Ναι. 41 έχει ο Τελεφριακός, 40 ο Πρωτέας Σχηματαρίου και ο Άρης Αμφίκλειας τέταρτος με 37. Είναι οι τέσσερις ομάδες, όπως είπαμε, που θα αγωνιστούν στα play-offs. Και έχει οριστεί για τους αγώνες ότι θα παίξουν Αστέρας Αλιβερίου, Άρης Αμφίκλειας με το πλεονέκτημα πάντα του Αστέρα Αλιβερίου, μιας και έχει πάρει και τα δύο παιχνίδια απέναντι στον Άρη, ενώ το επόμενο παιχνίδι είναι ο Τελεφριακός Πρωτέας Σχηματαρίου, είναι 1-1, είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Τελεφριακού, το πήρε όμως αυτό το Σάββατο. Έτσι λοιπόν έχει το πλεονέκτημα έδρας και το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην έδρα του Τελεφριακού.
1: Εδώ στην Ιστιαία δηλαδή.
0: Και αναμένουμε λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον το ξεκίνημα αυτών των αγώνων.
1: Πάντως υπάρχει φαβορή εδώ, έτσι, και είναι ο Αστέρας Αλιβερίου.
0: Υπάρχει φαβορί, το έχουμε πει και
1: φαβορί για την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία, αυτό εννοώ.
0: Μας το έχει πει πολλές φορές και ο προπονητής του Τελεθριακού, ο κύριος Φώτου, μας το είπε και ο κύριος Παπανδρέου
1: στην συνέντευξη που κάναμε. Και ο πρόεδρος, ναι, ο
0: κύριος... Ακριβώς, ο πρόεδρος του Τελεθριακού. Έτσι είναι μια ομάδα με τελώς διαφορετικό budget από τις υπόλοιπες, ένα budget μεγάλης διαφοράς σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Θεωρείται λοιπόν το, από την αρχή του πρωταθλήματος σαν φαβορί, μια ομάδα η οποία, αν θυμάμαι καλά, αίτητη ή μια ήττα, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή, με συγχωρείς, αλλά δεν με βρίσκεις πρόχειρο, αλλά είναι μια ομάδα η οποία και μόνο το ότι τερμάτισε με 3 βαθμούς παραπάνω από τον δεύτερο Τελεθριακό δείχνει και τη δυναμική της. Mm-hmm. Έτσι και μάλιστα έχει πετύχει η ομάδα του Αστέρα Λιβερίου 1952 καλάθια, είναι περίπου 220 λιγότερα έχει πετύχει η ομάδα του Τελεθριακού, παρά του δηλαδή την επιθετική της δύναμη. Παρόλα αυτά, ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας δεν είναι από τον Αστέρα Λιβερίου, είναι από το Λοκρό της Ανταλάντης, είναι ο Πάσας, και δεύτερος σκόρερ της κατηγορίας είναι ο Κολοβός από την ομάδα του Τελεθριακού. 482 καλάθια έχει πετύχει ο Πάσας του Λοκρού και 452 ο δεύτερος στην κατηγορία, ο Γιώργος ο Κολοβός, παίχτης, όπως είπαμε, της ομάδας του Τελεθριακού.
1: Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Για την Α έσκασε, όχι. Πάμε να πούμε έτσι λίγο γρήγορα, μιας και τελειώνει και ο χρόνος, για την Β έσκασε. Εκεί έχουμε την Ακαδημία Ιστιαίας, η οποία αγωνίζεται στα play-offs. Μια, θα έλεγα, εξέλιξη αγώνων. Δεν τα έχει πάει ιδιαίτερα καλά με την έννοια της διεκδίκησης ανόδου. Παρ' όλα αυτά η Ακαδημία έχει μια πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση. Αυτή τη συγκεκριμένη αγωνιστική είχε παιχνίδι με τις Κονίστρες, ένα παιχνίδι που το πήρε 77-71. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι βαθμολογικά η Ακαδημία είναι προτελευταία στις 8 ομάδες που αγωνίζονται για τα play-offs, είναι 7η δηλαδή, με 16 βαθμούς. 16 έχουν και οι Κονίστρες που είναι κάτω από την Ακαδημία, απλά έχει πλεονέκτημα καλαθιών η ομάδα της Ακαδημίας, μιας και έχει μια διαφορά σημαντική, θα έλεγα, στα καλάθια που έχει πετύχει σε σχέση με τις Κονίστρες. Τι άλλο να πούμε, η επόμενη αγωνιστική φέρνει την Ακαδημία Ιθιές να ταξιδεύει στην Αυλίδα για να αντιμετωπίσει εκεί την τοπική ομάδα, είναι η 8η. Να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε και την εξέλιξη.
1: Για το ΣΥΛΑ έχουμε τίποτα?
0: Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες, από όσο τουλάχιστον έχω ψάξει. Ναι. Οπότε είμαστε σε αναμονή για την εξέλιξη του πότε θα γίνει το παιχνίδι, το τελικό για την άνοδο ή όχι της ομάδας Ριψού στην δεύτερη εθνική, να την πούμε έτσι.
1: Έχει πολλές πιθανότητες όμως η ομάδα του ΣΥΛΑ.
0: Έχει πάρα πολλές πιθανότητες και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και πιθανότητες οι οποίες μπορούμε να τις εδράζουμε, όπως το λέμε, σε συγκεκριμένα γεγονότα, γιατί η ομάδα της Εδιψού τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, να μην πω παραπίσω, έχει δείξει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, έχει δείξει ένα αγωνιστικό πρόσωπο ισχυρό. Αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Πέρσι μην ξεχνάμε ότι τερμάτισε πρώτη στην κατηγορία και αίτητη.
1: Ανέβηκε η κατηγορία και τώρα διεκδικεί επίσης την άνοδο σε παραπάνω κατηγορία.
0: Ακριβώς, και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Το δυναμικό της στο ρόστερ της είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όπως και πολύ σημαντικός είναι και ο προπονητής που έρχει. Ένας άνθρωπος που έχει παραστάσεις, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων γενικότερα αν τον γνωρίσεις, αλλά που στο γήπεδο και στον τρόπο που προπονεί τους παίχτες του, ο κύριος Ζαρονικόλας, έχει πολύ ισχυρό αθλητικό προφίλ, να το πούμε έτσι, το οποίο φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το ουσιαστικό είναι, Χρήστο μου, για να κλείσουμε, ότι στο ΣΥΛΑ τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Όχι μόνο στη μεγάλη ομάδα και στην ομάδα των μικρών, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, φτάσανε στα τελικά τα παιδιά αυτά, έτσι, και πέρσι και φέτος. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διεκδικούν ακόμα και οι έφηβοι του ΣΥΛΑ πρωταθλήματα, και μην ξεχνάμε ότι μέσα από αυτούς τους εφήβους τροφοδοτήθηκε και η ομάδα του ΣΥΛΑ, αλλά ένα παράδειγμα τώρα έτσι μου έρχεται στο μυαλό, ο Γιώργος ο Μαυροζούμης, μαθητής της Δευτέρας Λυκείου από ό,τι θυμάμαι, ο οποίος έπαιξε στους εφήβους του ΣΥΛΑ, έπαιξε στην αρχή της σεζόν στο ΣΥΛΑ και έχει δοθεί δανεικός εδώ και αρκετές αγωνιστικές
1: στο Τελετριακό,
0: μπράβο, και έχει πετύχει και αρκετούς πόντους, αρκετά τρίποντα. Είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο ο Γιώργος ο Μαυροζούμης. Ας ελπίσουμε να του δοθεί η ευκαιρία, γιατί είναι και θέμα συγκυριών, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσει αυτό το ταλέντο του και να του βγει σε καλό για τον ίδιο και για την όλη προσπάθεια που γίνεται και για την περιοχή μας, να φανεί και η περιοχή μας περισσότερο μαζί με τον αγώνα που κάνει και ο Σίλας φυσικά, έτσι. Να πω εδώ μια μικρή έτσι παρατήρηση που μου έρχεται στο μυαλό, αν μου επιτρέψει.
1: Λίγο γρήγορα όμως.
0: Πολύ γρήγορα. Απλά επειδή ακούω πολλές φορές από ανθρώπους ίσως παλιότερους του ΣΥΛΑ ότι έχει αλλάξει η λογική που αγωνιζόταν ο ΣΥΛΑ στο παρελθόν σε σχέση με το σήμερα, δηλαδή ότι ήθελαμε μια ομάδα που να παίζουν παιδιά της περιοχής και ας μην πηγαίνει για πρωταθλήματα, είναι μια λογική που όντως εγώ την αντιλαμβάνομαι, την καταλαβαίνω, την κατανοώ. Απλώς ότι δεν είναι όμως αρνητικό το γεγονός ότι μπορεί κατά καιρούς κάποιες ομάδες να αλλάξουν τη λογική τους και μέσα από αυτή τη λογική να φανεί και η περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε παράδοση και στο μπάσκετ εδώ. Να θυμίσουμε ότι ο παπάς
0: ακριβώς
1: είναι Εδίψιος, ο οποίος έπαιξε στο Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδα, έτσι.
0: Όπως και στο ποδόσφαιρο κατά καιρούς στο παρελθόν έχουμε τροφοδοτήσει με μεγάλες ομάδες έτσι, ποδοσφαιριστές από την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και πάλι καλό μήνα σε όλους, Γιάννη.
1: Καλή σου μέρα.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώτσα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Polydor ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Steppers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι το 698-34-39-981 για το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού και το 698-00-58-432 για το γραφείο της Λίμνης. Τέλος, να ευχαριστήσω το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Ένα βάλς είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η νεαρή τραγουδίστρια Μαριάννα Κατσιμίχα με αυτό το υπέροχο βάλς των χαμένων ονείρων, ένα τραγούδι που έχει γίνει ήδη viral, ένα τραγούδι σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρά. Και έτσι ξεκινάμε με τα τραγούδια αλλιώς, Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες. Και από εκεί πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Εδώ είναι παρέα με την Κατερίνα Πολέμη σε ένα τραγούδι που έγραψε η Λίλα Νικολακοπούλου, Έτσι απλά.

Πριν από 2 χρόνια ήταν όταν ο Γιώργος Νταλάρας συναντήθηκε δισκογραφικά με τον Χρήστο Μάστορα σε ένα τραγούδι προπομπό του άλμπουμ του, σε εκείνη την Εθνική Οδό του Νίκου Μερτζάνου και του Νίκου Μωραΐτη.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: να σε. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
4: και 697 59-89-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100.

Συνεχίζονται μέχρι και το Πάσχα οι εμφανίσεις της Δήμητρας Γαλάνη μαζί με την Ελένη Τσελγοπούλου στο Vox κάθε Τετάρτη. Ένα σχήμα που κέρδισε το στοίχημα και έσκησε αυτό το χειμώνα. Εμείς εδώ πάμε να θυμηθούμε τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδάει με το δικό της τρόπο το βυθό της Ελεάνας Βραχάλη.

Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Κότσιρα. Με αυτό μας συστήθηκε αρκετά χρόνια πριν, με αυτόν τον αγαπήσαμε, με αυτόν τον γνωρίσαμε. Εδώ θα το ακούσουμε από μια άλλη αγαπημένη γυναικεία φωνή, από την μοναδική Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Είναι το Τσιγάρο.

0: ψυχή. Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Στη ΣΕΛ, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας ΣΕΛ Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη ΣΕΛ προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη ΣΕΛ, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το ΣΕΛ V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της ΣΕΛ. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. ΣΕΛ V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, ΣΕΛ Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα με μια καινούρια διασκευή που έρχεται από την Τουρκία. Ήταν η Elif Sanchez, η τουρκάλα τραγουδίστρια με το πολύ γνωστό «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Μια πολύ όμορφη διασκευή που περιλαμβάνεται στο τρίτο της άλμπου. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μια ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Ελευθερία Αρβανιτάκη για τη συνέχεια και εκείνη με διασκευή από το αφιέρωμα που είχε κάνει στη Μαρή Κανίνου και το μονοπάτι.

Πάμε τώρα να περάσουμε στη Μελίνα Κανά και στη δικιά της Κίτρινη Μέρα. Ένα ακόμη τραγούδι από το τελευταίο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί και σε βινήλιο, με τίτλο «Να μου μιλάς να τραγουδάς», ένα άλμπουμ που, όπως έχουμε πει, έφτιαξε παρέα με την Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι η Κίτρινη Μέρα, σε μουσική Θωμά Πέτρου και στίχους Ειρήνης Νικολάου.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Είδη κήπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής και εμείς θα μείνουμε εδώ για λίγα λεπτά ακόμα, όπως λένε και οι Λεωνοβάθες παρέα με την Μαρίνα Σάτη, σε αυτό το πολύ όμορφο καινούριο τους ντουέτο. Πάμε λοιπόν να

Πάμε λοιπόν να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Εδώ θα συναντήσουμε την Κλαυδία να διασκευάζει Διονύση Σαββόπουλο και δημοσθένους λέξεις. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222-60-24518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report.

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονές μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μία εκπομπή γεμάτη ζεστασιά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη επιτυχίες μόλις έχει ξεκινήσει. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι δεδομένη, σταθερή και φυσικά στοργική. Γίνεται με αγάπη. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε μαζί τι έχω ετοιμάσει για σας.

Ιορδάνης Αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που με κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

0: ό,τι και να γίνει.
1: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μη διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τη ζωή.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στην Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιο. Δύο επαιτίους, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Αγαπημένοι, πω! Μετά την εκπομπή θα πάω να δω ένα επεισόδιο. Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλουεκούκ, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Φιλουεκούκ, τι είναι αυτό ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή, ένα λεπτό λίγο τώρα θα το πω στον αέρα. Ρε παιδιά εκεί πίσω που με ετοιμάζετε τα θέματα, μου βάζετε να πω γαλλική λέξη, είστε με τα καλά σας. Ποιος σας είπε ότι ξέρω γαλλικά? Έλα ρε παιδιά. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές, αλλά εδώ η ομάδα μου μου κάνει περίεργα. Ιταλικά τη μία, γαλλικά την άλλη. Σε λίγο θα δούμε και κινέζικα γραμμένα στο χαρτί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κόψει κρεμμύδια χωρίς να κλάψει και μάλιστα να βρει τα κρεμμύδια να κλαίνε. Με μαύρο δάκρυ και καραμελωμένα.

Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα. Η συμμετοχή σας ενεργά, με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τις προηγούμενες εβδομάδες προτείναμε ταινίες κωμωδίες, ταινίες θριλεράκια, ωραία. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε ταινιούλες οι οποίες έχουν λίγο το στοιχείο της φαντασίας. Μας αρέσει και αυτό. Και φυσικά εγγυημένα θα τις βρείτε στο Netflix. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος που έχω για σας είναι το Damsel. Το Damsel παίρνει το κλασικό παραμύθι με την πριγκίπισσα και το γυρίζει ανάποδα. Εδώ δεν έχουμε μια ηρωίδα που περιμένει να τη σώσει κάποιος. Έχουμε μια νεαρή γυναίκα που ρίχνεται κυριολεκτικά στη φωτιά και καλείται να σώσει η ίδια τον εαυτό της. Νομίζω ότι το φιλμ το οποίο ξεκινά σαν παραμυθένια βασιλική ιστορία γρήγορα όμως και έπειτα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια σπηλιά με δράκο. Το ενδιαφέρον είναι πως η ταινία χτίζει πάνω στην έννοια της αντοχής, της εξυπνάδας και της ανατροπής των ρόλων και γενικά είναι ταινία φαντασίας, αλλά έχει αυτό το παραμυθένιο στοιχείο που ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες και είναι ιδανική φυσικά για χαλαρές στιγμές. Θυμίζει τους μεγάλους ότι ήταν και μικροί, αλλά ευχαριστούνται και οι μικροί, το ίδιο με τους μεγάλους. Τι ωραίο!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι στην αποφώνηση της εκπομπής της Παρασκευής έκανα παράπονα εδώ στα παιδιά που εντάξει τα έκανα, χαβαλέ έκαναν. Είναι δυνατόν, προς Θεού δεν έχω κανένα παράπονο. Και ζήτησα μασάζ. Και τι μου φέρανε σήμερα για να δείτε τα αγγλικά μου, τα παιδιά μου πήρανε δώρο ένα πιστόλι του μασάζ. Εάν σήμερα στην εκπομπή με ακούγεται κάπως να είμαι σαν να είμαι σε αναταράξεις, φταίει το πιστόλι, να ξέρετε. Το λάτρεψα, το αγάπησα, τέλειωσε η μπαταρία τώρα. Πάω να το φορτίσω και να συνεχίσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

αργοί που μας κρατούσανε μαζί σε σχέση ψυχοφθόρα, δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε χαπεί έντια μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: ένα. Πες το και αγάπη, πες το πάθος. Όπως και αν το πω.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
6: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
8: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
9: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
8: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
9: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Νικολάου.
9: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
8: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
9: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
8: Τηλέφωνο 222-60-24518.
9: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
8: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η αγάπη

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222-60-24518.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
5: Bosch,
6: DeWalt,
5: Carhartt,
6: Makita,
5: Gardena,
6: Stanley,
5: McCulloch,
6: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Γι' αυτό και το χειμώνα τόσο πολύ λατρεύω. Ρωτάς τι θέλω πιο πολύ, ρωτάς τι μου αρέσει. Θέλω αυτό που θες κι εσύ,

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
5: Bosch,
4: DeWalt,
5: Carhartt,
4: Makita,
5: Gardena,
4: Stanley,
5: McCulloch,
4: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική που και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

0: δεν πειρά. Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
6: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
5: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
6: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Νικολάου.
6: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
5: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
6: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
5: Τηλέφωνο 222-60-24518.
6: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
5: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

και σου μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: σένα. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα τσάρτς.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

αργοί που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω, πάμε. Δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι. Μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω έξω από την πόρτα σου να βγει.

0: Ραδιοφωνική Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

εσύ στη... Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Ενώ λίγο πριν, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Άννα Βύση για τη συνέχεια με το Αιγαίο, αλλά και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Μια Καψούρα Έχω. Τα λέμε σε λίγο.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγούνης, δύο καρδιές. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για τη Μαρία και αμέσως μετά η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος σε «Θέλω παράφορα».

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Να αναφέρουμε ωστόσο και τις δύο επετείους που έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Εύης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Χιάμος, Ξέρεις Πολλούς.
1: Πόσο

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το τέλεια για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων, ενώ σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται κοντά σε ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία, όπου η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», που ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει την 13η θέση. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή της Ελένης, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.
1: Είδα το

0: παιδί.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη, Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Radio Estiea 100,4.

που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου. Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε, κι απ' το